0: δεν δεν είμαστε ιερατικά. Ανώνυμτα είμαι τόχα ιερατικά σούφα. Μις μάτελ άκτω. Γάτελ άκτω. Καν, λόγια πάντω λέει κανένας για να τις μαγαμεντά.
1: Έκαλα. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε. Κάτσα κότε.